河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省河北省
当守牢港区安全防线。在渔港路一家海鲜排档，执法党员现场指出问题，软管老化、气瓶超期都是很大的安全隐患，必须